0: μίσθλεμι. Κανάλ σεδόν. Μάξιμο μουσικά. Λέει το μάξιμο.
1: Και το είναι μάξιμο.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Κανάλ σεδόν. Σαμοχή το είναι.

0: Ήταν το maximum.
1: Χιτόβινα maximum.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Κάναλ 77.